0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Το μυστικό βρέθηκε.
2: Όπα, παιδιά.
1: Για να αυξήσετε το σεξ.
2: Wow.
1: Γιατί τώρα τελευταία.
3: Ένα ωραίο ταξίδι.
1: Η απάντηση, η σωματική άσκηση είναι το φυσικό αφροδισιακό που ενισχύει τη λίμπιντο και αυξάνει τη συχνότητα των επαφών.
2: Με τη γυμναστική,
1: Ναι.
3: Μάλιστα. Για πολλούς λόγους. Αισθάνεσαι εσύ ίδιος καλύτερα.
2: Φορώ δηλαδή εγώ, οι αθλητές.
1: Το επιβεβαιώνω, είναι.
2: Πρέπει να είναι κάθε μέρα.
1: Και αθλήτριες που ξέρω. Έχω ακούσει από συντρόφους τους ότι είναι πολύ power.
2: Σοβαρά,
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, παίρνω να γράψω το Γιάννη Γυμναστή.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμαι.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6. Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλη.
1: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
0: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
1: Καφέ Βόγκλη. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
0: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
1: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
0: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλη. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
2: Ο Θοδωρής Μαρατίνης. Stand-up show. Θωμάς Ζάμπρας.
3: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
2: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται.

0: 9.49. 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένος στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Είσαι icon.
10: Είσαι το Μάρα.
11: Είσαι είδωλο.
12: Είσαι παιχτούρα.
13: Είσαι βουνό.
14: Είσαι top.
15: Είσαι δύναμη.
16: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα. .org.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
18: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
19: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantt στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantt. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gantt. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
20: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα στο καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Ρυθμός 949.

μετά του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσυ.
0: Σε πιάσε.
2: Γερμανός ολέ ολέ.
3: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
2: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
2: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
6: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
5: Happy Mastercard Day!
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωρεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη.
13: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
20: Ναι, έλα Γιώργο.
21: Έλα, λέ.
20: Μ' ακούς?
21: Ακούω.
20: Ο μικρός.
21: Τι?
20: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
20: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
21: Τι?
20: Είπε μπα. Είπε,
21: είπε παπά.
20: Όχι.
21: Είπε παπά το καμπάρι μου.
20: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
21: Μπάλα?
20: Ναι.
21: Είπε μπάλα.
20: Είπε μπάλα.
21: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
23: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
24: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
23: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
24: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
23: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
24: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
23: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
24: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
25: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Πέμπτη, καλημέρα.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
1: Τα πρατήρια μας τα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
2: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

0: Όχι, είναι Πέμπτη, παιδιά. Είναι πάμε πρωινό και έχουμε ζεσταθεί. Έχουμε πιει το καφεδάκο μας και ξεκινάμε να πάμε μέχρι και τις 10 και να πούμε και χρόνια πολλά στην Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Και όπως κάθε μέρα, Αθηνά, εδώ πέρα η Ελένη μας έχει στείλει καλημέρες.
1: Καλημέρα στην ομορφιά του ρυθμού. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα μου. Να έχουμε μια όμορφη ημέρα. Προπαρασκευούλα σήμερα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να χαίρεσαι και τη γιορτή σου. Πάμε
2: βέβαια
0: να δούμε τα viral news, να δούμε τι έχει γίνει με την Οσμή.
3: No news, good news.
2: Τι συνέβη, τα έπεσε εσύ εχθές. Εν τέλει από πλοίο ήταν.
0: Δεν το ξέρουν ακόμη.
2: Αφού είπανε, βγήκαν σε δίσκη και είπαν από πλοίο.
0: Πιθανόν. Όχι, πιθανόν.
2: Α, πιθανόν είπανε.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω. Πάμε τώρα στην ένταση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, ναι, το Ισραήλ. Γιατί υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία για τη συμφωνία με το Ιράν και υπάρχει έντονη διαφωνία ως προς τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί απέναντι στην Τεχεράνη το επόμενο διάστημα. Προφανώς το Ισραήλ έχει και το δικό του προσωπικό συμφέρον εκεί πέρα και ο πρόεδρος Νετανιάχου. Οπότε υπάρχει διαφωνία τώρα, γιατί μάλλον φαίνεται ότι υπάρχει νέα αμερικανική πρόταση προς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και σύμφωνα με τον πρόεδρο είναι ακριβώς το όριο στο να ξεκινήσει ξανά η διαμάχη ή στο να λυθεί το πρόβλημα. Αν δεν πάρουμε τη σωστή απάντηση, αυτό θα μπορούσε να συμβεί πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε πάρει τη σωστή απάντηση, λέει ο Τραμπ. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι 100% ικανοποιητικές για να προχωρήσουμε. Αλλά τέλος πάντων, μέσω του Πακιστάν, που είναι ο διαμεσολαβητής, υπάρχει νέα πρόταση που δεν την έχει απορρίψει το Ιράν. Δηλαδή, την καλοβλέπει. Για να δούμε.
2: Εγώ εχθές έβαλα βενζίνη εντωμεταξύ. Ναι, ναι. 40 ευρώ, ούτε το μισό ντεπόζιτο.
0: Είναι αυτό που λένε εμείς και πριν και τώρα, 40 ευρώ βάζαμε.
2: Ναι, τέλος, αλλά τώρα ούτε το μισό ντεπόζιτο. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Λοιπόν, θα υπάρξει σύμφωνα με τον Υπουργό μας Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, ολική ανακατασκευή για 14 ιστορικούς σειρμούς της γραμμής 1, δηλαδή το παλιό, το ΙΣΑΠ, το ναι, ηλεκτρικό που ναι, λένε. Και έχει τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ο πρώτος. Είδα χθες μάλιστα έναν, ο οποίος είναι μισός βαμμένος πράσινος, μισός ρόζο, κατά του γκράφιτι, ο οποίος έχει ανακαινιστεί πλήρως, έχει μέσα καινούργια συστήματα, έχει air condition και ούτω καθεξής.
2: Εννοεί σειρμό, δηλαδή.
0: Σειρμό.
2: Α, μάλιστα.
0: Και θα υπάρξει ανακατασκευή σε 14. Και τα δρομολόγια θα αυξηθούν. Λέει, στόχος είναι μέσα στη νέα χρονιά να είναι κάθε 5 λεπτά τα δρομολόγια, κάθε 8,5 που είναι
2: άντε,
0: τώρα.
2: Άντε, μπράβο.
0: Λοιπόν, όσον αφορά το αέριο, για αυτή τη δυσάρεστη μυρωδιά στην Αττική, υπάρχει μέχρι το Σαρονικό γίνονται οι έρευνες για να δοθούν απαντήσεις. Δεν έχει
2: βγει πόρισμα.
0: Όχι, δεν
2: τι είναι αυτό που μυρίζει, γιατί είναι αυτό που μυρίζει.
0: Δεν μύρισε εδώ πέρα.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Εδώ όχι, δεν μύρισε. Στα νότια λέει μύριζε.
0: Σε αυτά τα αέρια ξέρεις, ας πούμε το γκάζι, ας πούμε το υγραέριο που μυρίζει. Το γκάζι, ναι, που λένε. Η μυρωδιά του δεν είναι αυτή που έχει το αέριο. Κανονικά το αέριο του γκαζιού είναι
2: άοσμο.
0: Άοσμο.
2: Ναι, ναι, έτσι. Το ξέρω. Και τη βάζουν επίτηδες για να το αντιλαμβάνεσαι.
0: Μπράβο. Για να βλέπεις αν υπάρχει διαρροή και ούτω ναι, καθεξής. Ναι. Άρα λοιπόν, μόνο και μόνο που μυρίζει, δεν είναι καλό.
2: Πάντως δεν επέλεγαν και μια άλλη μυρωδιά, αφού τη βάζεις που τη βάζεις εσύ, δεν βάζεις μια
0: μπράβο,
2: μυρωδιά μέντα. Κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Να μυρίζεις αέριο. Σαν αέριο. Λοιπόν, η κυρία Κεραμέως, υπουργός από την άλλη, είπε ότι στα βαρέα και ανθυγιεινά θα μπουν οι νοσηλευτές, διασώστες και οδηγοί ασθενοφόρων. Θα πούμε εμείς επιτέλους. Έτσι.
2: Μπράβο. Γιατί τόσα χρόνια δεν ήταν οι άνθρωποι στα βαρέα.
0: Όχι.
2: Πω, πω.
0: Όχι. Και πολύ σκληρές συνθήκες και εργασίες.
2: Δεν φαντάζομαι δυσκολότερες
0: λοιπόν,
2: συνθήκες εργασίας.
0: Απ' την άλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε μήνυση σε Κουσουλό και Γεωργιάδη. Κάτσε να δω για ποιο λόγο τώρα, γιατί εδώ πέρα κλείσαν τα παράθυρα.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου αυτές τις μέρες είναι σε
0: μεγάλο, έχει μια ενέργεια, ναι, μια ενεργητικότητα.
2: Ναι.
0: Η έγγραφη έκκληση αφορά κατηγορίες, λέει, για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή κατάθεση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους κατά του κυρίου Πέτρου Κουσούλου. Καλά, ο κύριος Κουσούλος και αυτός έχει μια ενεργητικότητα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, μία ο ένας, μία ο άλλος, έπεσαν οι μηνύσεις. Και τέλος, θα πάμε τώρα στη Ζάκυνθο, όπου έπεσε μέσα σε τρύπα οπτικών ινών ένας άνθρωπος, προσπαθούσε να περάσει με το μηχανάκι και έπεσε μέσα σε τρύπα οπτικών ινών. Κάποτε θα συνέβαινε.
2: Δεν τις βλέπεις κιόλας, παιδί μου. Παντού τρύπες για οπτικές ίνες. Εν τω μεταξύ, μετά τις κλείνουν, ανοίγουν για την ΕΙΔΑΠ. Τις ξανακλείνουν, ανοίγουν για το ρεύμα.
0: Οπότε εμείς πρέπει να πηγαίνουμε στο δρόμο, σαν σαφάρι δηλαδή, και να προσέχουμε σε ποια τρύπα θα πέσουμε.
2: Μα τι πράγμα είναι.
0: Όπως αναφέρει ο άνθρωπος που έπεσε, επιχείρησε να στρίψει, λέει, ο τροχός της Βέσπας βρέθηκε μέσα στο ανοιχτό κανάλι και έπεσε ακαρία.
2: Χριστός, είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Η κυρία είναι. Έτσι, ναι,
2: είναι καλά.
0: Στην περιοχή του εργασίου έπεσε. Λοιπόν, παιδιά.
2: Έτυπα. πάθαμε.
0: Προσοχή με τη σέχη στο δόστρωμα. Γιατί...
2: Δεν τελειώνουν όμως και αυτά.
0: Γιατί να κλείσουν
2: δηλαδή,
0: αποκλείεται.
2: Άντε, κάποια στιγμή, ας πούμε, 10 χρόνια τώρα περνάτε οπτικές ίνες. Σε κάποια στιγμή κλείστε τις τρύπες να τελειώνουν.
0: Και το ίντερνετ στο σπίτι μου ακόμα σέρνεται.
2: Ακριβώς. Αυτό που το πας. Αυτό που το πας.
0: Οπτική να έχουμε κι εμείς. Γιατί ρε παιδιά.
2: Σέρνεται κι σένα, ε.
0: Καμιά τρύπα θα είναι ανοιχτή.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, εμείς οι δυο σαν ένα στο ρυθμό 949. Καλημερούδια.
1: Βασίλη,
0: ναι.
1: Θέλω να μας στείλουν στο 6937-949-949 ο κόσμος τις καλημέρες του. Αλλά εχθές θέλω να μοιραστώ μαζί σου από χθες μία μεγάλη επιθυμία η οποία, ναι, μου έχει γεννηθεί. Βλέπω εκεί στο TikTok, ναι, τα απογεύματα που χαζεύω, ας πούμε, και δεν δουλεύουμε έτσι για μια ωρίτσα. Κάτι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν στα βγάζει ένα. Κάτι ιταλικά που φτιάχνουν εσπρεσάκια, που φτιάχνουν τέτοια σε κάτι πλατείε στην Ρώμη, στη Φλωρεντία.
0: Κάποια στιγμή μου έβγαζε έναν συγκεκριμένο τύπο, ο οποίο σε ένα μαγαζί, πολύ ωραία διακοσμημένο με λεμόνια, έφτιαχνε φυσική λεμονάδα.
1: Μπράβο! Και αυτόν μου τον έχει βγάλει.
0: Γίνει
1: και βάζει και μια λεμονάδα. Μετά με ένα λεμόνι πάνω.
0: Έναν Ιταλό πάλι σεφ, ο οποίο τον κοροϊδεύει βοηθό του και τον ανεβάζει συνεχώ και τον,
1: ναι,
0: κοροϊδεύει.
1: Ναι.
0: Όλο κάτι τέτοιο. Γιατί από Ιταλία συνεχώ μα,
1: ναι,
0: βγάζει.
1: Εμένα
0: πέρα
1: μου έβγαλε χθε, α πούμε, ένα μαγαζί, κάπω λέγεται Τιέντσνερ, κάπω έτσι.
0: Okay.
1: Σε μια πλατσή Ρώμη.
0: Ορίστε.
1: Στην πλατεία Λουτσίνο, λέει, που φτιάχνει ένα εσπρεσάκι, ένα Ιταλό εκεί, ο Μάρκο. Δεν καταλαβαίνει.
0: Μπράβο.
1: Και λέω, μήπως να πάμε, ρε παιδιά, μια Ρώμη κάπου.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Να πάμε να δοκιμάσουμε τους καφέδες εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, και τις λεμονάδες.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Θα σε πάω τώρα, βέβαια, μέχρι τον ιερέα, τον κύριο Διονύση Ταμπάκη, ναι, στο Ναύπλιο. Μια στις Ρώμες.
1: Εκεί παντρεύτηκα εγώ στο Ναύπλιο.
0: Αλήθεια.
1: Έκανα πολιτικό γάμο, ναι.
0: Α, δεν πιστεύω να σε πάντρεψε ο Διονύσιος Ταμπάκης.
1: Ο δήμαρχος. Του Ναυπλίου.
0: Σωστά έκανε, ναι, τέτοιο δείγμα. Εντάξει. Τέτοιο γάμο. Λοιπόν, κυκλοφόρησε δίσκο ο άνθρωπος εκεί, ο ιερέας, ο άνθρωπος, λοιπόν. Και το μουσικό περιοδικό Pitchfork το βαθμολογεί με 8,4. Α, ωραία.
1: Τι δίσκο, σαν τους Παπαροκάδες που έλεγε.
0: Για να ακούσουμε,
1: ένα
0: λοιπόν.
1: Τσιπάκι,
0: για να ακούσουμε.
1: Είσαι.
0: Για να ακούσουμε. Oh. Να το.
1: Opa.
0: Paradise Metal.
1: Metal. Metal, ο Πάτερ Διονύσιος.
0: Ναι, παιδί μου. Έχει τέκνο επιρροές και είναι αφιερωμένος ο χριστουγεννιάτικος δίσκος στην απερατοσύνη του νησιού. Του Θεού. Το μπερδεύτηκα γιατί βαράει και το Viber ταυτόχρονα.
1: Την απερατοσύνη του Θεού.
0: Του Θεού, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Έχει doom metal, industrial ήχους, ambient drone, techno.
1: Ωραία ακούγεται.
0: Και μάλιστα έχει κάνει και πειραματισμούς εμπνευσμένους από dubstep ο Πάτερ Διονύσιος.
1: Κοίτα ο Πάτερ Διονύσιος.
0: Να το, βοήθειά μας. Δικιά του σύνθεση.
1: Να το. Πολύ ωραίο.
0: Έχει ένα βυζαντινό.
1: Ήταν εκεί Παπαροκάδες κάποτε, είχε εσύ το CD. Εμείς το είχαμε πάρει οικογενειακό στο CD.
0: Οι Παπαροκάδες ήταν κανονικοί παπάδες.
1: Καλέ, τι λες, ήταν παπάδες στην Αύπακτο, στην ορεινή ναυπακτία. Είχαμε πάει και στο μοναστήρι, εμείς τους είχαμε γνωρίσει. Με τα 62 σήμαντρα και τις 68 καμπάνες.
0: Μάλιστα.
1: Ορεινή ναυπακτία. Το CD είχε κάνει μεγάλο πάταγο, σε πληροφορώ. Δεν το είχατε εσείς, Βασίλη, εντύπωση μου κάνει.
0: Ένα κυριελέσιο ροκ τώρα, τότινα.
1: Κοίτα ο κύριος Διονύσιος, ο Πάτερ Διονύσιος, τι ωραία.
0: Ωραίο είναι, κοίτα, δεν είναι οφλητικό.
1: Όχι,
0: γι' αυτό
1: έχει και
0: να
1: στίχο ή μόνο μουσική.
0: Όχι, συνθέσεις έχει προς το παρόν.
1: Α, συνθέσεις.
0: Δεν έχει στίχο. Εντάξει.
1: Ναι, να βρούμε τους Παπαροκάδες ένα hit που είχαν κάνει τότε.
0: Έχουν οι Παπαροκάδες κανονικότερα.
1: Παιδί μου, γινότανε χαμός, σου λέω τότε.
0: Σε λίγο.
1: Ας μας στείλει ο κόσμος στο Viber να δει. Πείτε στο Φορτούνι, ρε παιδιά.
0: Προτείνετε.
1: 6937-949-949.

0: οποίος ξέρει αυτό το τραγούδι το οποίο μου έβαλε στην Ανώ. Έναν, εγώ δεν το ξέρω.
1: Τι λέτε ρε παιδιά, στείλτε στο βάθμα. Το σόδα που θα σώ.
0: Πρώτη μετάδοση. Πού να το ξέρω.
1: Τι πρώτη μετάδοση, παιδί μου. Αυτό το CD είχε γίνει πλατίνα. Το είχαμε όλοι. Στείλτε ρε παιδιά στο Viber, στο γενιά μου, στο 6937-949-949.
0: Μεγάλος ήμουνα.
1: Είχατε τα τραγούδια των Παπαροκάδων. Είχανε κάνει Βασίλη, δεν καταλαβαίνεις τι είχε γίνει με τους Παπαροκάδων.
0: Για πλάκα, για να κορυδεύουμε.
1: Όχι για να κορυδεύουνε. Τους άρεσε. Εδώ είχαμε πάει στο μοναστήρι.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις τι ωραία που ήταν, είχαν και ζωάκι.
0: Στέλνουν, ξέρουν τους Παπαροκάδες. Έλα το τσιπάκι. Έλα το τσιπάκι για να πάμε διάλειμμα.
1: Ναι, θα πάμε διάλειμμα. Πρέπει όμως πρώτα να σας πω κάτι που ξέρετε ήδη. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο οι έφηβοι εξερευνούν αυτό το ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Υπάρχει όμως το TOZY, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος πλοηγούνται online και μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους. Και όποτε χρειαστεί συνδέονται άμεσα φυσικά με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZY είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: πάμε και ερχόμαστε για να ακούσουμε τα δικά μας.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Ξέρω το σώμα μου. Το πώς κοιμάμαι. Η ώρα είναι 7:30. Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
17: Ναι, έλα, Γιώργο.
18: Έλα, λέ.
17: Μ' ακούς?
18: Ακούω.
17: Ο μικρός.
18: Τι?
17: Είπε την πρώτη του λέξη.
18: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
17: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
18: Τι?
17: Είπε μπα.
18: Είπε μπαμπά.
17: Όχι.
18: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
17: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
18: Μπάλα.
17: Ναι.
18: Είπε μπάλα.
17: Είπε μπάλα.
18: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
19: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
20: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο ipapoutsia.gr. Σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ΙΠΑ Πουτσιά ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΙΠΑ Πουτσιά ξέρει.
22: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
24: Welcome back, ταλεντάρες μας, 7:33, παπάκια μας, 7:33, που σημαίνει ότι περίπου σε ένα τεταρτάκι από τώρα βγαίνετε στον αέρα για να παίξετε και να κερδίσετε νεροτσουλίτρες για 4 άτομα.
25: Οικογενειακό εισιτήριο Water Fun Water Park 7:50, θα καλέσετε στο 2-10-68-35-7-22 φυσικά, απευθυνόμαστε στους μικρούς μας φίλους, έτσι.
24: Βεβαίως, όχι ακόμη, βρίσκετε τη φράση που λέτε παπάκι κάτω το νερό και κερδίζετε. Τώρα, εκεί δεν πάμε χωρίς την απόλυτη αντιλιακή προστασία και μάλιστα στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας επιλέγουμε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ούλες και μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική στοκευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρούμε στα φαρμακεία και στο e-Pavla Pharmacies. Τώρα, τι κίνηση να έχει τέτοια ώρα 7:30.
23: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
25: Αν έχεις απορία, θα βγάλουμε το drone και ο πράκτορ Βουφού θα μας ενημερώσει για την κίνηση τώρα, 7:30.
24: Λοιπόν, κινησούλα Πέμπτη. Συνήθως οι Πέμπτες είναι δύσκολες. Η Συγκρού κολλάει προς τα πάνω και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και η οδός που λέγεται Ελευθερίου Βενιζέλου. Αν δεν την ξέρετε έτσι, είναι ο δρόμος που πάει από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, προς τα πάνω. Έτσι, για να βγούμε προς την Κατεχάκη, προς τον Περιφερειακό. Τώρα, το ποτάμι στο κατέβασμα κυρίως έχει σταμάτα ξεκινώντας από τη Λυκόβρηση και σταματώντας περίπου στο ύψος της Ιερά Οδού και ανεβαίνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτά. Α, και το πρωινό ποτηλιάρισμα, εσύ που πας για να τη δουλειά σου, μάλλον, από το Χαϊδάρι για να βγεις μέχρι την Ελευσίνα και στο Σχιστό. Καλή υπομονή.
23: Ο καιρός σήμερα.
26: Λοιπόν, πιείτε το καφεδάκι σας. Πιείτε το καφεδάκι. Μπράβο. Μια γουλιά, ωραία. Λοιπόν, φέρτε εδώ να το γυρίσω εγώ τα τούμπα. Πόπο.
24: Καλά, καλά, καλά. Το
26: έτσι. Τι βλέπω.
24: Στον πάτο και να πατήσω.
26: Πάτα με το δάχτυλο στον πάτο.
24: Oh.
26: Α, ναι, κοίταξε. Ανοιχτά τα βλέπω τα πράγματα. Καλό φλιτζάνι. Καλό φλιτζάνι. Εσένα σου έχει πέσει.

0: Δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
1: Γεμάκι, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστη.
2: Μάκι, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι.
0: Και τελείως άγνωστη.
3: Όλα, σενιόρ Μακίς.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε λοιπόν για κίνηση και καιρό, αλλά να σας πω ότι στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν η ρυθμή είναι έντονη, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για εμάς τις γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω. Υποχρεώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, η θερμοκρασία να ανεβαίνει. Η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Φυσικά, να καταναλώνουμε πολλά υγρά βοηθάει. Σημαντικό είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
8: Πολύ ωραίο αυτό.
7: Τι γίνεται στους δρόμους, ρε Φορτούνη?
6: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
9: Τώρα να μας πει ο πράκτορ Βούφου.
10: Λοιπόν, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, έχει πάρα πολύ κίνηση. Ναι. Από νότια ξεκινάμε πρώτα. Είναι χάλια η κατάσταση από το Ελληνικό στην Παραλιακή να φας μέχρι τον Πειραιά, όλο το κομμάτι αυτό. Και από βόρεια τώρα, αν πάμε πάλι, έχει ποτηλιάρισμα στους κεντρικούς κόμβους της Αττικής Οδού. Και στη Λυκόβρηση και Βρυλίσια Γέρακα εκεί πέρα Ανθούσα. Τώρα, η Κηφισία στο ανωδικό ρεύμα έχει ένα ποτηλιάρισμα που ξεκινάει από την Κατεχάκη και φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι, κατεβαίνοντας στη Μεσογείο με πυκνή ροή και ανεβαίνοντας στη Σιγκρού επίσης. Με πυκνή ροή. Το κέντρο θέλει προσοχή και τέλος, ο Κηφισός ετούτη εδώ την ώρα, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, έχει μποτιλιάρισμα που ξεκινάει πάλι από τη Μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι το Αιγάλεο.
6: Ο καιρός σήμερα.
11: Κείτε τον καφέ, κυρία μου, ρουφήχτε.
12: Να το γυρίσω.
11: Γυρίστε το, μπράβο. Πού να το έτσι, μπράβο. Για να δω εγώ το.
12: Ορίστε.
11: Τι
12: βλέπετε, καλέ?
11: Βλέπω ένα ελάφι.
12: Ελάφι?
11: Ναι, ένα ελάφι βλέπω.
12: Κέρατα. Μήπως επειδή ζω έξω, εκτός από την Αθήνα,
11: Όχι. Το ελάφι συμβολίζει την ηλιοφάνεια.
10: Εντάξει.
11: Αλλά βλέπω έχει πάνω από το κεφάλι του κάτι.
12: Κέρατα?
11: Όχι. Δεν είναι κέρατα, δεν είναι και σύννεφα. Πω σύννεφα που έρχονται το απόγευμα. Τι θέλουν.
12: Θα με βρούνε μπόρες?
11: Θα σας βρούνε λίγες μπόρες τοπικές. Πού μένετε?
12: Μενίδη.
11: Μενίδη μπορεί και να έχει μπόρα. Μπορεί και να έχει μπόρα στο Μενίδη. Πω. Τι βλέπω? Ένα Σαββατοκύριακο βλέπω.
12: Τι?
11: Ένα Σαββατοκύριακο.
12: Βαρύ.
11: Να βάζεις τη ζακέτα, να μην τη βάζεις.
12: Ποια ζακέτα, να σήκωσε τα σχημένα.
11: Βλέπω πολύ δύσκολο καιρό το Σαββατοκύριακο. Έξι τα μποφόρ, ένα έξι βλέπω.
12: Και έχω να πλύνω και να κάνω πράγματα.
11: Ω, παπαβάλε στεγνοτήριο, δεν θα σου στεγνώσουν ποτέ. Το λέει, το φλιτζάνι ξεκάθαρα.
12: Το λέει.
11: Ναι, θα έχει υγρασία.
12: Τι άλλο λέει,
11: Μου δείχνει εδώ πέρα κάτι σαν. Ένα. Σαν κορυφή να ανεβαίνεις.
12: Ναι. Βάσανα?
11: Όχι, δεν είναι βάσανα. Είναι επιτυχία, είναι μεγάλη.
12: Επιτυχία.
11: Έρχεται επιτυχία τώρα. Πότε θα έρθει? Σε ένα τέρμινο, σε δύο τέρμινα θα τα μάθουμε τα νέα. Θα μας τα πούνε.
12: Θα μας τα πούνε άλλοι.
13: Πώς σας φέρνει το καφές, μητέρα?
7: Σκατά.
10: Και τελειώσαμε.
7: Το αγαπημένο μου.
10: Και αφήστε το
7: αγαπημένο μου. Λοιπόν, καλέστε τώρα 2-10-68-35-7-22, γιατί μπορεί η κίνηση να υπάρχει, μπορεί ο καιρός να έρχεται κακοκαιρία, αλλά έρχεται και η μαντά.

0: Μετά το Θοδωρηφέρη, είπε και τι δεν είπε. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Δεν γινόταν να μην υποδεχθούμε Αθηνά μου.
1: Βέβαια. Τη μοναδική Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάνιον Γκρ. Ονκέ.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλώ τη.
3: Hello.
1: Good morning. Good morning.
0: Λίγο down morning. Σήμερα.
1: Τι. Very, very down.
0: Very down.
1: Why? Very down. Very Why? Tired. Very tired.
4: Κουρασμένη είστε, Μαντάμ Μπακίρα.
1: Έχω πάρα πολλούς πελάτες. Πάω, έρχομαι. Μου έχω ρίξει το μεδούλι.
0: Υπάρχουν και αυτές οι μέρες.
1: Πότε θα ξέρω ότι υπάρχουν, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Το life coaching δεν είναι εύκολο πράγμα.
4: Όχι.
1: Πρέπει να σηκώσεις όλο τον Ατλάντα πάνω σου. Όλη τη γη δηλαδή. Πρέπει να σηκώσεις όλα τα βάζαρα του καθενός. Θα μου πεις η δουλίτσα σου είναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά κάποια στιγμή κι εγώ εξαντλούμαι.
4: Ναι.
1: Μου ροφάει όλη την ενέργεια για να ανεβάσω εσένα, να ανεβάσω τον άλλον, να ανεβάσω τον παράλλον. Ναι. Πέφτω εγώ.
4: Ναι. Ποιον έχετε ανεβάσει τελευταία, ας πούμε, πείτε μας.
1: Τους πάντες έχω ανεβάσει.
4: Ναι. Έναν άνθρωπο, ας πούμε, που σας κουράζει.
1: Κάθε μέρα καταρχάς με κουράζει, γιατί πρέπει να ανεβάσω τον Γιώργο Τολιάκα και δεν του βάζουν κάτι γράμματα μπροστά στη μούρη.
4: Ναι.
1: Και ξεφρίζεται και τσακώνεται και κάτι. Και πρέπει να πάω εκεί να τον ανεβάσω, να μιλήσω με το κανάλι.
0: Να ανεβάσετε τα γράμματα πιο πάνω.
1: Να ανεβάσω τα γράμματα. Να του δώσω μια ηρεμία του ίδιου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εγώ κάποια στιγμή φτάνω στα όρια μου, ξαντλούμε.
4: Εδώ ο ίδιος έφτασε.
1: Θα φύγω, θα πάω τη Μομπέη.
4: Πώς λέει ο Λιάγκας, 1,5 μήνα έβγαινε να ανεβάσετε το σπίτι μου να πάω.
1: Ναι, να φύγει, να πάει τον διάλογο. Τι λέει ο ίδιος, κάθε μέρα τα λέει.
0: Να ανεβάσετε και το μέτωπο του Τζον Τραβόλτα τώρα.
1: Μετά τραβόλτα τραβήχτηκε.
0: Μόνο
1: έχει κάνει λίγο.
4: Τραβήχτηκε.
1: Βέβαια, τι έκανε.
4: Τι έπρεπε να ρωτήσουμε κανέναν.
1: Πες μας και εσύ ότι πιστεύεις ότι βγαίνει άλλη ω μπροστά σ' άλλον.
4: Όχι, εγώ το γιατρό του θέλω να μάθω ποιο είναι, γιατί τραβήχτηκε καλά.
1: Κοίταξε, μπορείς να πας αυτό που πήγε η Chris Jenner. Είναι πολύ καλός γιατρός.
4: Όχι, η Chris Jenner θα θέλω γιατί ξανάπεσε.
1: Αυτά είναι βλακίες. Δεν είδες που βγήκε η ίδια και τα ανέρεσε όλα και είπε δεν έχω πει ποτέ τίποτα. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τον γιατρό μου. Βγήκε και τα ανέρεσε όλα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά δεν τα βλέπετε εσείς.
0: Όχι.
4: Δεν τα βλέπουμε.
1: Τα βλέπω εγώ όμως.
4: Μάλιστα, γι' αυτό κουράζεται.
1: Κουράζομαι, δεν μπορώ να έρθω κάθε φορά.
0: Πετάει ο γαϊδαρός. Πετάει.
1: Πετάει, σε λίγο θα πετάει ο γαϊδαρός εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, Φορτούνη, θα παίξουμε, τι θα κάνουμε.
0: Βεβαίως, αμέσως, καλά, εγώ χατήρι. Nailed it.
1: Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Good morning.
5: Ναι, ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου κυρία. Πώς ονομάζεστε?
5: Ντέμι με λένε.
1: Ντέμι, από το Δέσποινα.
5: Όχι, από το Δήμητρα.
1: Δήμητρα, yes. Ντέμι, Ντέμι, Ντέμι.
4: Πολύ μ' αρέσει.
1: Ντέμι, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
5: Πανέτοιμη.
1: Λοιπόν, για να δούμε. I have the need to touch you, to love you, to take care of you. I have the need to kiss you, to believe you, to talk to you. I have the need to live for you, to adore you desperately. I confess.
0: Το τελευταίο.
5: Να μιλήσω.
1: Of course.
4: Ναι.
5: Είναι αυτό που λέει, έχω ανάγκη να σε αγκαλιάσω.
1: Γεια σου ρε Ντέμι, φίλε,
4: που το βρήκες.
1: Αφιερωμένα
4: εξαιρετικά. Δώσ' το ρε Φορτούνη.
0: Ρε, τι είναι το have the need. Τι

0: Σακύρα. Τι τραγούδα. Υπέροχη η Ντέμι.
1: Μπράβο. Και τον έχω κάνει personal training.
2: Κέρδισε Ντέμι.
0: Κέρδισε Ντέμι μου δύο πίτσε Μπιάνκα Αλφόρνο 10 τεμαχίων. Αν είσαι φανατική πίτσα lover και cheese lover, διάλεξε την πίτσα φαν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Καλά, είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχει δοκιμάσει. Αυτή να πάρει με τη γραβιέρα νάξου, είναι εκπληκτική.
2: Μπράβο.
3: Το σημειώνω.
0: Ναι.
1: Ντέμι.
0: Ναι, φοβερή.
1: Ντέμι, εκεί είσαι. Ντέμι, εκεί είσαι. Bye bye.
3: Bye bye.
1: Θέλει ζωράκια πάρτο. Θέλει προσκλήσει πάρτο. Θέλει και πείμα πάρτο. Θέλει παιχνίδια πάρτο. Θέλει λεφτάκια πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω.

0: ξεκαλύψει το ραντάρ.
1: Δεν
0: το
1: προλάβουμε να μιλήσουμε.
2: Το ραντάρ τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα.
3: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
4: Σήμερα το ραντάρ μας δίνει 300 ευρώ μετρητά μετά το χθεσινό jackpot σε κάποιον ή κάποια που να είναι ταύρο στο ζώδιο και να γιορτάζει σήμερα, είναι το δεύτερο στοιχείο. Κωνσταντίνου και Ελένης. Ή Κωνσταντίνο ή Ελένη, λοιπόν.
0: Κοίτα να δεις, το είχα ξεχάσει τον Κωνσταντίνου και Ελένης και δεν έβγαλα τα χαλιά. Σήμερα βγάζουν τα χαλιά.
4: 300 ευρώ μετρητά.
1: Δεν τα έχεις βγάλει.
0: Δεν τα έχω βγάλει. Τώρα θα πάρω. Λέω, αφού κρύουν ακόμα, καλέ, κάτσε.
1: Αλήθεια. Ένα μήνα τα έχουμε σηκώσει.
0: Εμείς εκεί στον παπάγου έχουμε πούντα το βράδυ και το πρωί.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
1: Ωχ, μου την έσπασε.
0: Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
1: Χε, και τι σκάς.
0: Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
2: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
0: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
2: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
0: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
3: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
3: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
4: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
5: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
6: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
7: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81 100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
10: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
11: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 21 68 68.
13: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογγλη, λιβαδιά και θύβα. Εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
14: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
13: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
14: Πρατήρια υγρών καυσίμων αμφίβογγλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
15: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
15: μαθησιακές δυσκολίες
16: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
15: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
16: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
17: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
18: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για sexting.
2: Ωραία, να καταλάβω κι εγώ τι είναι αυτό.
3: Τώρα,
2: γιατί
3: μάλιστα.
2: Τόσα sexting... χρόνια το ακούω και δεν καταλαβαίνω τι είναι.
1: Είναι μηνύματα που στέλνει ο ένας τον άλλον.
2: Μηνύματα.
1: Που έχουν να κάνουν, όχι, σεξουαλικά μηνύματα.
3: Έχει συγκεκριμένη ορολογία.
1: Σεξουαλικά μηνύματα.
3: Συγκεκριμένα
1: πράγματα. Το οποίο το sexting μπορεί να βελτιώσει τη σεξουαλική επικοινωνία.
3: Συμφωνήσω
1: κατά σειρά. Να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και να δημιουργήσει και μια απίστευτη ένταση που θα κάνει το πραγματικό σεξ ακόμα καλύτερο. Γιατί? Γιατί μπορεί να ντρέπεσαι να μιλήσεις βρώμικα στον σύντροφό σου απευθείας.
2: Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Αλλά ναι, υπάρχουν άνθρωποι
1: που ντρέπονται. Μπορεί να είναι και στην αρχή της σχέσης, να μην ξέρεις τι του αρέσει.
3: Ναι,
1: όμως. Ετοιμάζει, αυτό είναι, πώς να σου το πω, είναι ο μεζές,
3: το
1: sexting.
2: Ετοιμάζει.
1: Που ετοιμάζει, γιατί τι κάνει, στέλνεις κάτι που μπορεί να ντρέπεσαι να το πεις στο τηλέφωνο, μπορεί να ντρέπεσαι να το πεις τετατέτ, οπότε το στέλνεις γραπτός και γραπτός έχει μεγαλύτερη γοητεία για μένα, γιατί το διαβάζεις και το φαντάζεσαι εσύ όπως θέλεις ότι το λέει αυτός, ενώ αν στο πει live μπορεί να ξενερώσεις κιόλας.
3: Σωστά.
1: Που λέει ο λόγος.
2: Άντε, παιδιά. Δηλαδή, τι μπορεί να στείλεις, ας πούμε.
1: Καταρχάς μπορεί να φέρει τα ζευγάρια πιο κοντά.
2: Ναι.
1: Βέβαια, γιατί θα χτίσεις μια εμπιστοσύνη, μια οικειότητα. Ξεκινάς, ας πούμε, μπορεί να γράψεις σε θέλω.
2: Αυτό δεν είναι
3: και εσύ τώρα.
1: Θα ξεκινήσεις με το σε θέλω. Μετά θα γράψεις με ανάβεις. Μην γράψεις μόνο με ανάβεις.
2: Γιατί τώρα το correct κάνει κάτι τέτοια.
1: Και μετά τώρα τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
3: Κοίτα.
2: Πού φτάνεις, δηλαδή, φτάνεις σε σημείο
3: τα πάντα. Το sexting κυρίως, ειδικά στα πρώτα ραντεβού, για μένα έχει να κάνει με οδηγίες. Κατευθύνεις προς τα εκεί που θες το πας.
1: Και προετοιμάζεις και το έδαφος.
3: Και προετοιμάζεις το έδαφος. Και το κατευθύνεις. Και δείχνεις τι σου αρέσει και λες: εγώ θέλω να συμβεί αυτό.
1: Ναι.
3: Όταν θα μπω, θα συμβεί εκείνο.
2: Λοιπόν, κάτσε να
3: κάτσω. Κατάλαβες, γράφε σημεία.
1: Όταν θα θέλω να γίνει αυτό.
3: Μπράβο.
1: Τι φοράς.
3: Μπράβο. Όχι, τι θα φοράς.
1: Τι φοράς τώρα. Τι φοράς τώρα.
2: Λοιπόν, όταν θα μπω, θέλω να.
1: Δει σου, έρχομαι.
2: Όταν θα μπω, θέλω να έχουν απλωθεί δύο πλυντήρια. Θέλω να έχουν πλυντήρια.
1: Έλα, ρε, μην τρέσω με εδώ.
2: Γιατί εμένα αυτό με φτιάχνει. Άμα είναι όλα έτοιμα.
3: Έλα, το κλείνουμε στο χέρι, μα είναι.
1: Έλα τώρα. Το σεξ είναι δυνατό εργαλείο.
2: Εντάξει, θα το δοκιμάσουμε κι αυτό.
1: Επίσης, μπορείς να ανακαλύψεις και πτυχές της σεξουαλικότητάς σου με το sexting που μπορεί να τις ήξερες.
2: Δηλαδή,
1: ρε παιδί μου, ή ο άλλος αν το κάνει και σε κατευθύνει. Μπορεί εσύ να είσαι ντροπαλή στην αρχή. Μπορεί να σ' αρέσουν οι βρισχές και να μην το ξέρεις.
2: Τώρα, αυτό είναι δύσκολο να σου αρέσει κάτι και να μην το ξέρεις. Σε την ηλικία να που είσαι... είμαστε.
1: Όχι στην ηλικία που είμαστε, μιλάμε γενικώς για τους ανθρώπους. Γιατί γελάς, Βασίλη?
3: Με τις βρισχές. Αρχίζει ο άλλος να σου ρίχνει. Πινελίκια. Πινελίκια.
2: Καλά, καθόμενα. Για να λες τι έκανα, γάμο. Τι έχω κάνει τώρα.
1: Σιγά, παιδί, δεν το ξέρω. Θα τα πλώσω τα ρούχα.
3: Και να σου δίνω το πινελίκια. Λες τι έκανα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Άναψες.
0: Τρίτο στοιχείο.
1: Κόρωσε.
2: Τώρα μετά.
1: Λοιπόν, πάμε να βρούμε τώρα τον νικητή ή την νικήτρια. Σήμερα λοιπόν ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που είναι Ταύρος στο ζώδιο. Που γιορτάζει σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Σούπερ.
1: Και να έχει και γενέθλια και σήμερα.
2: Γενέθλια και γιορτή μαζί, γιατί η Μπέτη έτσι τα έχει.
1: Εντάξει τώρα. Έχει συναντήσει πολλέ 15 Αύγουστο να έχουν γενέθλια.
2: Ναι, είναι ταμένη. Λοιπόν, γενέθλια σήμερα, γιορτή σήμερα, κάποιον ή κάποια.
1: Γενέθλια γιορτή σήμερα, και αν έχει και γενέθλια και γιορτή, θα είσαι και Ταύρος.
2: Έτσι δεν είναι. 300 τα ευρώ τα μετρητά.
1: Λοιπόν, 5 λεπτά προθεσμία στο 210-68-35-722 για να καλέσετε, για να βρείτε. Αν είστε ο νικητής, να μας το πείτε για να κερδίσετε 300 ευρώ μετρητά.
4: Πάρε με και δίκιο.

0: Χρήμα δεν βρήκαμε νικητή στο ραντά. Χρήμα, κρίμα,
1: κρίμα. Πολλά αύριο Παρασκευή. Θα τα δώσουμε μαζεμένα.
0: 450 ευρώ μετρητά. Το καλό που του θέλω του ραντάρ, ναι, να έχει τίποτα εύκολο να τα δώσουμε αυτά τα λεφτά.
1: Έτσι, αύριο.
0: Βέβαια, κρίμα είναι. Παρακεί. Τώρα στεναχωρέθηκα σήμερα. Ήταν και γιορτή.
2: Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
3: Δεν πήρε κάποιο τηλέφωνο και μα έλεγε ότι είναι από τη Σάμμο.
1: Είναι από τη Σάμμο.
0: Ναι, πρέπει
1: να είσαι εντός Αττικής για να γίνει.
0: Πήρε και μια κυρία που τα παιδιά της είχαν τα στοιχεία αυτά, αλλά τα παιδιά ήταν στο σχολείο. Πρέπει να βγει ο νικητής στον αέρα. Τι να κάνουμε.
3: Εγώ περίμενα ότι κάποιον θα βρούμε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο ένα τίτλο. Μόνο και μόνο για... θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Οι άντρες που δίνουν στις συντρόφους τους λουλούδια δεν μένουν καραφλοί.
0: Εντάξει.
1: Τι αυτό άλλο είναι. Θα κάνουμε για να πάρουμε ένα λουλούδι. Μέχρι έρευνες βγάζουμε ότι θα καραφλιάσετε. Μπα και φιλοτιμηθείτε και μας φέρετε ένα κοτσάνι, ρε, ένα κοτσάνι.
3: Το Πανεπιστήμιο Κόρνελ το έβγαλε.
1: Τα ακούτε? Μπουκέτα.
0: Τα αμφιβολία θα το βγάλανε αυτό σίγουρα για να πουλήσουν λουλούδια. Δεν εξηγείται. Γιατί παίζει πολύ καράφλα γύρω-γύρω.

0: Οκ, κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα και με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store εντελώς δωρεάν. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, εμείς σε λίγο φεύγουμε, πάμε διαλυματάκι, επιστρέφουμε με κίνηση καιρό και λέσχη των καμένων ποιητών. Θέλουμε λοιπόν, Βασίλη, ναι, να γράψουν ένα ποίημα.
2: Είπαμε με τη λέξη Μαλδίβες. Τώρα, αν το πείτε και Μαλδίβες, εμείς θα το περάσουμε.
1: Δεν, δεν έχουμε θέμα εμείς. Ούτως ή άλλως και εμείς τόσα χρόνια λάθος τη λέγαμε. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν λέξη για να μπείτε στην κλήρωση της Μαλδίβες στο ποίημα μέσα, για να μπείτε στην κλήρωση για τα ρολόγια. Έτσι, δύο ρολόγια δεν δίνουμε.
0: Βεβαίως, δύο ρολόγια, 160 ευρώ το καθένα.
1: Αύριο θα κληρωθούν. Ναι. Έχουμε ήδη τους νικητές μέχρι χτες. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε το σημερινό και τον αυριανό για να δούμε αύριο ποιος θα κερδίσει.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Το σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
13: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
12: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
16: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
17: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
16: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
17: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
16: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
17: Πίτσα!
18: Μπέργκερ.
17: Πίτσα.
18: Μπέργκερ.
17: Πίτσα.
18: Μπέργκερ.
17: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
18: Πίτσα Ελδόνα.
17: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
18: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
17: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
18: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
19: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
18: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
19: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
18: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
19: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
18: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
20: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
21: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ω.Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
22: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
23: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
24: Φράουλα, παρακαλώ.
22: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
25: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
26: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
25: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
27: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
28: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
27: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
28: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
27: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
28: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
27: Τηλέφωνο 22610-26574.
29: Προϊόντα Ζήνης Χρυσός Τάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-0-20-005.
30: Πάρτι.
31: Εκδήλωση.
30: Θεατρική παράσταση.
31: Live μουσική βραδιά.
30: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
31: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
0: Solus Events.
31: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
0: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
31: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
0: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
31: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
31: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας.

0: σας πήγαμε στη δουλίτσα σας, σας βάλαμε μέσα και τώρα εμείς σιγά σιγά μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας και πάμε σε άλλη παραλία.
1: Μια ζωή μπορεί να σωθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Η Διαμαντής Μασού της ΑΕ συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με τη χορηγία τοποθέτησης 84 απεινιδωτών στο μετρό, 66 στην Αθήνα και 18 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων σε πρώτες βοήθειες και κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Πότε πήγε 10 η ώρα,
2: πήγε.
3: Χαμπάρι δεν πήραμε. Εγώ βλέπω τη μαντόγαστερά του που έρχεται απ' έξω και το καταλαβαίνω. Αλλιώς ξεχνιέμαι.
1: Έγινε. Αύριο εμείς ραντεβού 7 με 10, Παρασκευούλα.
0: Να κλείσει η εβδομαδούλα ωραία. Να κληρώσουμε να πάρετε τα δώρα σας.
1: Θα έχουμε και
0: ραντιλέσχη. Το ραντάρ θα έχει 4.50. Χαμός θα γίνει αύριο. Θα κλείσει ωραία η εβδομάδα μας.
3: Τα φιλιά μας, παιδιά.
0: Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ?
10: Εγώ στο πάμε.
11: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
12: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
13: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
14: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
13: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
14: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
13: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
14: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
13: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
15: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
16: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
13: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
16: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
15: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
17: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα. Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι. Μόκα, χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261-087-855. Καλή Ανάσταση.
14: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ.
12: Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
10: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
18: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
19: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
20: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
19: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
20: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
19: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
20: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
19: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
20: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
21: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
22: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
20: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
23: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
20: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
22: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
20: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
22: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
19: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
20: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

Είναι αυτό το τραγούδι από τα κλασικά του Μαζονάκη, τα ωραία αυτά, τα παλιά, τα 90s. Εντάξει, τα λατρεύω. Όσες φορές και να τα ακούσω, δεν τα βαριέμαι. Γιώργος Μαζονάκης στο ρυθμό 949, εδώ στο ρυθμό. Είσαι πάντοτε συντονισμένος ή συντονισμένη. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα. Θα το λέω συνέχεια αυτό, διότι σήμερα γιορτάζετε πολύ και πολλές και έχετε την τιμητική σας, οπότε θα το λέω και θα το ξαναλέω σε περίπτωση που δεν τα ακούσατε από κάποιον ακόμα σήμερα. Τώρα θα λέω και θα ξαναλέω ότι εάν έχεις μία απρόσμενη έκπληξη, και μάλιστα όχι ωραία έκπληξη, καθόλου καλή, καθόλου ευχάριστη, σε περίπτωση που το κινητό σου κάτι πάθει, ρε βρε αδερφέ, χαλάσει, σπάσει, φεύγεις, δεν αγχώνεσαι. Εγώ θα αγχωνόμουν, βέβαια, όπως και να έχει, γιατί τέτοιος τύπος είμαι. Αλλά μετά, όταν θα έβλεπα λίγα μέτρα παραπέρα εκεί πέρα, με το που βγαίνω από το σπίτι, ένα κατάστημα Γερμανός, θα ήξερα ότι 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται εκεί, άμεσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε, περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο και το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου. Οπότε έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο, έχεις και το κινητάκι σου μια χαρά, με εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. 25 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Τι να πεις. Μπέγκιζίνα θα πω εγώ τώρα. Άμυνα έρχεται και μας ανοίγει όλες τις άμυνές της στον αέρα. Και εδώ που τα λέμε, και ποιος δεν βάζει άμυνα? Και τι θα ήμασταν άμα δεν βάζαμε άμυνα και δεν παίζαμε ρόλους? Όχι σε όλους, όπως λέει το τραγούδι. Επιβιωτικός μηχανισμός είναι αυτός ούτως ή άλλως.

0: Η ώρα είναι 10:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ωμικρόν Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
7: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-0-20-005.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
9: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
8: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
9: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
8: Τηλέφωνο 22610-26574.
10: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
11: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
10: μαθησιακές δυσκολίες
11: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
10: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
11: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
10: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
7: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
3: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
12: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
7: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά.
13: Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
14: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Ντελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Ντελής. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
15: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
16: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
15: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
16: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
15: Ναι, ο καλός μου.
17: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
18: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Σε γυαλιά οράσεως, στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
3: Happy Mastercard Day!
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αματσοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο με παίρνετε.
9: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλώς τους, καλημέρα, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, χρόνια πολλά Κωνσταντίνο και Ελένη. Με Δέσποινα Βανδύ θα ξεκινήσω, με Να Μ' Αγαπάς, όλο καινούργια αποκλειστικότητα, όλο καινούργιο τραγούδι στο ρυθμό 949. Ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, πάθος και ενέργεια. Και να κάνω και ένα remind, θα κάνω και ένα remind, γιατί αύριο πρωί, που ξέρεις, εκεί που κάθεσαι, μπορεί να είσαι εσύ αυτός που θα συγκεντρώσει τρία χαρακτηριστικά, τρεις προϋποθέσεις για να κερδίσει 450 ευρώ μετρητά στα παπάκια. Στο πάμε πρωινό δηλαδή. Αν σήμερα για παράδειγμα είσαι Ταύρος, γιορτάζεις σήμερα σε Ελένη Κωνσταντίνο ή Ελένη και έχεις και τα γενέθλιά σου σήμερα, θα έπαιρνες 450 ευρώ. Οπότε το ραντάρ επιστρέφει αύριο, 300 συγγνώμη. Άρα προσθέτεις την μπάγκα, αλλά 150 και πας στα 450. Οπότε να έχεις τα αυτάκια σου ανοιχτά αύριο για να πάρεις τηλέφωνο και αν πληρήσεις προϋποθέσεις, να τα κερδίσεις κιόλας.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, λογαριασμός. Εγώ περνάω μια δυσκολία με την αλλεργία μου, αλλά.
1: Ακόμη συνεχίζει, παιδιά, δεν έχει σταματήσει.
0: Παιδιά, μέχρι ναι, τα ναι, μέσα ναι. του Ιουνίου θα ταλαιπωρηθώ. Ναι. Το ξέρω.
1: Προσπαθώ. Απλά θα ταλαιπωρηθεί και εσείς μαζί μας.
0: Προσπαθώ. Γιατί χαρακτήρα ταλαιπωρώ τον κόσμο.
1: Γιατί δεν πρέπει να κάνω.
0: Απλά προσπαθώ να μην πάρω τόση χημεία. Όσοι κανονικά.
1: Δεν υπάρχει ένας πιο φυσικός τρόπος, ρε παιδί μου, να αντιμετωπίσεις μια αλλεργία. Δεν ξέρω,
0: υπάρχει.
1: Σκέφτομαι.
0: Να κάθομαι σπίτι μου με το condition, να μην έχω μέσα σε καμία επαφή με πώς το λένε.
1: Με εξωτερικές.
0: Με αλλεργικούς παράγοντες, ναι. που μπορεί να είναι σκόνη. Στη δική μου την περίπτωση είναι σκόνη, είναι η ανθοφορία πάρα πολύ. Δηλαδή μυρίζουν, ας πούμε. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο ανθοφορία.
1: Στην αμοργό, όταν είσαι, αν πας τέτοια περίοδο πάλι, σε πιάνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ακόμα χειρότερα. Απλά στην αμοργό πηγαίνω λίγο και στη θάλασσα.
1: Οπότε λίγο
0: και λίγο σύστημα. Αυτό με έτσι, βοηθάει. Έτσι. Όχι ότι. Δηλαδή με ανακουφίζει.
1: Okay.
0: Απλά τα αντισταμινικά μου δημιουργούν μια έντονη υπνηλία εμένα.
1: Σε όλο
0: που σε πολύ κόσμο. Υπάρχουν κάποια που θεωρητικά δεν τη δημιουργούν, απλά εμένα αυτά δεν με πιάνουν.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
7: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
2: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
7: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
2: Ναι, ο καλός μου.
8: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
5: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
9: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
10: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
2: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο.
13: Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
2: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
14: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
15: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
16: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
17: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
9: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
2: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
18: Φράουλα, παρακαλώ.
9: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
19: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
2: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
19: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες. Όταν μετά τρως κρέπα. Πάρτι.
20: Εκδήλωση.
21: Θεατρική παράσταση.
20: Live μουσική βραδιά.
21: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
0: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
1: Solus Events.
0: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
22: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
0: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
22: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
0: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
0: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
23: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261087855. Καλή Ανάσταση.
24: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
25: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
24: μαθησιακές δυσκολίες
25: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
24: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
25: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
24: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
25: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
26: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
27: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ριελνίδου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Χρόνια πολλά να πούμε και πάλι στους εορτάζοντες.
1: Ακριβώς.
0: Στην Ελένη, στον Κώστα και σε όλα έτσι, τα υποκοριστικά αυτών των ονομάτων.
1: Αυτών των ονομάτων, βέβαια, μην το ξεχνάτε αυτό. Μην τα ξεχνάτε αυτά τα παιδιά που γιορτάζουν. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ. Ένας μας ούτης παιδιά είναι δίπλα μας. Θα μιλήσουμε και θα επιστρέψουμε σε πολύ, πολύ λίγο να πούμε και για τις περιπέτειες. Και για τη Lily Collins, η οποία είναι στην Μύκονο.
0: Ναι.
1: Να πούμε, κάπου εδώ πέρα γυρίζει το Emily in Paris, το. Δεν ξέρω ποιο αριθμός είναι πια. Σε κάθε περίπτωση, ένας μασούτης είναι εκεί, ένας μασούτης είναι παντού. Κατεβάστε το διδασκό χάρτη για να δείτε πώς, τι, πού. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και φυσικά έχοντας τη Mastercard, αυτό είναι το μεγαλύτερο πλοίο οικονομίας σας, γιατί εμείς γι' αυτό ενδιαφερόμαστε στην ουσία και στην πράξη. Γιατί πάτε και χτυπάτε τη Mastercard και κερδίζετε πόντους. Και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και πιστέψτε με, παιδιά, πλέον οι πόντοι κερδίζονται πάρα, πάρα πολύ γρήγορα.
0: γιατί... Όσο μάλλον αν επιλέξεις και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του μασούτη, Mr. Grand μασούτη από το δρόμο μας
1: και βιολογικές επιλογές
0: μας ούτε. Και γιατί μιλάμε την μια τέλεια ποιότητα. Ακριβώς. Σε μια συναγώνιση τιμή. Νίκος Βέρτης έρχεται, πρόσεχε καλά και έρχεται και σε πολύ πολύ λίγο ένα

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό του Νίκο Απέργη και την Ντάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο ένα τέλικο που είναι στην παρέα σου.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε λοιπόν. Και έχει έρθει αυτή η ώρα. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι στέλνετε τα μηνυματάκια σας σε Daily Couscous στο Facebook, Daily κάτω παυλακούς στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok για το Daily το Throwback.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Εγώ δεν θα σας πάω πολύ μακριά. Εγώ είμαι εδώ, στα κοντινά, το 2018.
1: Ναι.
0: Τι είναι, ένα τσιγάρο διαδρομή που λέμε. Λοιπόν, την μουσική
1: έχουν γράψει
0: ο Άντερβιου, ο Βασίλης, ο Βασίλης ο Κουμεντάκου, και ο Λεωνίδας ο Σόζος.
1: Άντερβιου, Λεωνίδας, ο Βασίλης Κουμεντάκου, δεν είναι ζώο. Πότε είναι?
0: Το 2018.
1: Δεν είναι Ζώζεφιν. Γυναίκα καλλιτέχνητα.
0: Γυναίκα καλλιτέχνητα.
1: Οκ, η Ζώζεφιν.
0: Ναι, το έχεις τραγούδι.
1: Για πες.
0: Για αυτά τα μάτια, εδώ και μήνες, δεν κοιμάμαι. Στα δυο σου χείλη, έχω κολλήσει και φοβάμαι.
1: Είσαι μάγισσα, συνήθως δρόμου χαρακτηρίζει. Αν είναι αλήθεια αυτό που ζω, με τι μαγιά με κρατάς, καρδιά μου, που το καλημέρα σένα.
0: Ζώζεφιν, Ζώζεφιν, μάγια.

0: Εμένα να ακούς και όχι τους τρελούς.
1: Εγώ σε.
0: Και εγώ είμαι τρελός για σένα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εγώ είμαι τρελός.
0: Και εγώ είμαι τρελός, αλλά για σένα μόνο.
1: Εντάξει. Κάτι έχανα στο μέτρο και λέω: εγώ είμαι τρελός για σένα, τι λέει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, πήγα λίγο πιο γρήγορα στο. Ναι. The point, έκανες που λέμε.
1: Λοιπόν, είναι η Lily Collins στη Μύκονο.
0: Στη
1: Μυκονία. Ναι, εντάξει, το είπαμε ότι είναι στη Μυκονία. Αλλά, παιδιά, βλέπω εδώ πέρα ότι πάει στις παραλίες της. Γίνεται ένας χαμός όταν το κυνηγάνε από πίσω, παντού. Παντού, από το πρωί, από τις 8 το πρωί ξεκινάνε τα γυρίσματα μέχρι το βράδυ.
0: 8 ώρα το πρωί.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, ξέρεις τι σκέφτομαι. Ότι έχουν έρθει τώρα αυτοί να κάνουν τα γυρίσματά τους στην Μύκονο και στους ανεμόμενους. Που είναι χαμός αέρας αντίο ζωή. Τι μαλλί να κάτσει.
0: Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε.
1: Τι μαλλί να κάτσει. Τι βουτιά να κάνουμε τώρα Ιούνιο μήνα στην Μύκονο που τα νερά είναι που είναι τους άλλους κρύα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Μα στο τέλος της ημέρας έρχονται για να κάνουν κάτι το διαφορετικό. Από το θέμα είναι ότι αν από τις 8 ώρα το πρωί γυρίζουν μέχρι το βράδυ, δεν θα έχει και κουράγιο Χριστιανή να κάνει.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή θα υπάρχει κάποια σκηνή τέλος πάντων που θα είναι με το μαγιό ή οτιδήποτε.
0: Δεν έχω καταλάβει αν αυτοί περνάνε καλά.
1: Ναι.
0: Ή ταλαιπωρούνται. Δεν το έχω καταλάβει. Γιατί λένε ότι επειδή όταν είσαι στο Hollywood, περνάς καλά γιατί έχουν πάρα πολλούς που σε ντουμπλάρουν, που σε κάνουν, που
1: σίγουρα.
0: Σε
1: ράβουν. Δηλαδή εγώ αυτό... δεν έχω καταλάβει από την άλλη τρόπο που λες αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Τώρα, ας πούμε, είναι το φεστιβάλ των κανόνων, παράδειγμα.
0: Εγώ, ας πούμε, έχω χάσει μια τέτοια καριέρα.
1: Τι καριέρα?
0: Hollywoodιανή. Όταν σπούδαζα στο Λονδίνο, είχα πάει στο RADA, Royal Academy of Dramatic Arts.
1: Okay.
0: Και είχα κάνει ένα. Σαν semester λέγεται, ρε παιδί μου, που είχα κάνει το Shakespeare One.
1: Okay.
0: Και τότε ο καθηγητής μου, καλή του ώρα ο κύριος Φιλ, μου είχε πει ότι είμαι τόσο μεγάλο ταλέντο που αν ασχοληθώ, όταν θα φτάσω σε ένα σημείο, να διδάσκω την τέχνη της κωμωδίας και ότι θα γίνω τεράστιος ηθοποιός στο Hollywood.
1: Και γιατί το άφησες?
0: Γιατί το πίστευα μόνο εγώ και αυτός. Δηλαδή όταν το είπα στους δικούς μου γελάγανε.
1: Είδες πώς.
0: Και μου λέγανε ότι θα είμαι σαν αυτή την ταινία με τον Κωνσταντάρα που ο άλλος πουλούσε τα χωράφια του για να κάνει ταινία.
1: Ρε Παναγιώτη, όταν λες τους δικούς σου τι εννοείς, ας πούμε?
0: Δεν είχα και πολλούς τότε. Είχα τον παπά μου και τη γιαγιά μου. Η μητέρα μου δεν ήταν μαζί μας.
1: Ναι, αλλά στο λέει κάποιος που ξέρει και γνωρίζει και είναι καθηγητής και στέκει από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, εγώ είχα και ένα θέμα, θα σου πω επειδή.
1: Ντροπής.
0: Όχι, δεν είναι καμία ντροπή δεν έχω. Αν είχα ντροπή θα κάνει και άλλη δουλειά. Το βασικό μου θέμα ήταν ότι δεν είχα πολύ καλή χρήση της αγγλικής. Δηλαδή βασανιζόμουν πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
0: για να φέρουμε φλόγγι.
1: Και η Σοφία Βεργκάρα δεν έχει πολύ καλή χρήση.
0: Έχει ένα αξάν όμως και ένα τέτοιο. Εγώ δεν είχα ένα αξάν, φαινόμουν σαν να είμαι από την Γράβαλα.
1: Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα και το
0: κάνουν. Δεν το εκμεταλλεύτηκα.
1: Άτουρος.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 12:30.
1: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
2: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
3: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
2: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
3: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
2: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
3: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
2: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
4: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
5: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
9: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
8: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
9: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
8: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
9: brow lamination και lash lift,
8: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
9: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
8: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
9: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
8: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
10: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
3: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
3: Τηλέφωνο 22610 26574.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
12: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
13: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
14: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
15: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
16: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
15: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
14: Και έχει και live σήμερα. Έτσι.
15: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
14: Bonjour και bon appétit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
17: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
15: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

0: έρχομαι. Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό κουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Βίλιαμ είναι απέναντί μου. Εορτάζουσα κιόλα σήμερα, να το πούμε και αυτό. Χρόνια πολλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά.
0: Χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και σε όλου σα που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσά που έχετε τα γενέθλιά σα.
1: Βεβαίω, να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι, να είστε χαρούμενοι. Και να σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν πάντω.
0: Για τη διεθνή μου καριέρα.
1: Για τη διεθνή σου καριέρα γενικότερα. Που. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ, ρε παιδί μου, έχουμε στην Ελλάδα, επηρεαζόμαστε πολύ τελικά από το τι θα πούν οι δικοί μας άνθρωποι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι καλό ή δεν είναι καλό.
0: Κοίτα, θα σου πω, εάν σου ξαναλέω, είχα μια κι εγώ καλύτερη χρήση της αγγλικής. Δηλαδή, ναι. Κοίταξε, εγώ έμαθα αγγλικά στην Αμοργό.
1: Οκ. Okay. It is what it is.
0: Δεν τα έμαθα στην ηλικία, ας πούμε, του δημοτικού.
1: Ναι, για να πεις ότι θα μπορούσα να.
0: Αρχή, για να είμαι λίγο πιο fluent κτλ. Ούτε να πεις ότι είχα και ένα πλαίσιο πολλών ανθρώπων που θα μπορούσα να τα κάνω πράκτης. Okay. Πάνω μόνο το καλοκαίρι, λόγω του τουρισμού. Που okay, εκεί έκανα τη δουλειά μου.
1: Ναι.
0: Μετά ήρθα στην Αθήνα και προσπάθησα όλο αυτό το πράγμα να το εξελίξω, να το φτάσω σε ένα σημείο που, δόξα τον Θεό, όλα πήγαν πολύ καλά. Πήγα μετά, σπούδασα στο Λονδίνο. Θα μου πεις και στο Λονδίνο τι μιλούσες. Κορακίστηκα. Αγγλικά μιλούσα. Αλλά το θέμα είναι ότι το πάλευα πολύ. Έφτασε σε ένα καλό σημείο, αλλά έλεγα ότι πώς θα ανταγωνιστώ εγώ, επειδή με έναν άνθρωπο που είναι η γλώσσα του τα αγγλικά. Πώς θα είμαι τόσο καλός εγώ, γιατί εγώ η σκέψη μου ήταν πάντα στα ελληνικά και μετά στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Πάντα. Όσο και να προσπαθούσα να το κάνω.
1: Ναι.
0: Τι σας λέω και σας παίζω τώρα. Απόρνε, μπέτυχα και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη συναυλία να πούμε στην Προβλήτα Β, στο λιμάνι. Στη Θεσσαλονίκη, το
1: ίδιο το Γιώργο Μουζονάκη, ναι, που έρχεται σε πόλη σε λιγότερο από. Σε 20 μερούλες. Σε 20 μερούλες, ναι, είναι
0: έμεινε
1: αυτό. Ακριβώς. Να μπείτε να πάρετε στη
0: Θεσσαλονίκη. Γιατί πάει μέχρι 31.
1: Ναι. Να μπείτε να πάρετε στη
0: Θεσσαλονίκη. Μαζί με το τρανό θα είναι.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ανακοινώσει κάτι για Γιώργος Μουζονάκης, οπότε ακριβώς επειδή δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
0: Εντάξει, έχουν ανακοινωθεί, είδα και η Λιόγη έβγαλε όλο το πρόγραμμα. Βέβαια. Και ο Φέρης έβγαλε όλο το πρόγραμμα και ο Απόν έβγαλε όλο το πρόγραμμα.
1: Η
0: Λίλα επίσης έβγαλε μια, ναι, με συναυλίες. Πολλοί άνθρωποι θα πάνε τριγύρω, απλά συναυλίες νομίζω δεν κάνουν περισσότεροι. Είδα και την συναυλία της Νατάσης Θεοδωρίδου που έχει.
1: Ναι.
0: Η Νατάσα πάντα κάνει θέατρα τα τελευταία, ναι, χρόνια, ναι, ναι, δεν κάνει μαγαζιά κτλ. Δεν ξέρω και πότε τελειώνουν και από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, πότε κλείνουν από την πύλη.
0: Δεν ξέρω να σου πω. Ξέρω ότι έκλεισε, ξέρω ότι ανοίγει τώρα αύριο το Ντέους με τον Γιώργο Σαμπάνη. Επίσης τελειώνει και το. Σήμερα είναι ο ημιτελικός του Just και τελειώνει το και το Just το Σάββατο.
1: Α,
0: τελείωσε και αυτό.
1: Τώρα.
0: Και βγαίνει, λέει, η Φιθώτη, φαντάζεσαι.
1: Δεν ξέρω καν ποιοι. Έχουν αποχωρήσει ζευγάρι.
0: Όχι, του έχουν κρατήσει όλου μέσα.
1: Δεν ξέρω, όχι, στο Face του κρατάνε όλου μέσα.
0: Και το Your Face πάει πολύ καλά.
1: Το Your Face πάει πάρα πολύ καλά. Ο Σέξ Ζουρβάς έχει κάνει. Κανείς δεν πιστεύει αυτό που. Όχι, κανείς δεν πιστεύει. Είναι πάρα πολύ. Ναι, θα το πούμε στην πορεία, έχει δίκιο.
0: Είπε, Θοδωρή Φέρης και επιστρέφουμε.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Ναι. Να με αγαπάς ολοκληρώνει το τραγούδι από τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Εντάξει, έλεγα για τον Σάκη Ρουβά ότι πόσο καλός είναι σε αυτό που κάνει.
0: Σάκη.
1: Στο κομμάτι της παρουσίας. Ναι, το έχει, δεν ξέρω, το έχει.
0: Το είναι πάρα πολύ καλός ο Σάκη Ρουβά.
1: Πάρα πολύ. Πάρα
0: εγώ
1: πολύ.
0: Νομίζω βέβαια ότι σε συνδυασμό ότι υπάρχουν γνωστοί άνθρωποι, επιτροπή ο Σάκης, αλλά οι άνθρωποι που είναι υποψήφοι δεν είναι να πεις. Η celebrity, celebrity, celebrity, celebrity. Κάποιος τους ήξερα.
1: Όχι, αλλά κάποιοι από αυτούς είναι πολύ ταλαντούχοι.
0: Όλοι είναι ταλαντούχοι, δεν το συζητώ. Αλλά κάποιοι άνθρωποι, κάποιους τους ξέρω λόγω του ότι κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. Δεν θα τους ήξερα αν ήμουν απλώς τηλεθεατής.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και εγώ κάποιους τους ξέρω λόγω της δουλειάς.
0: Ναι, δεν δηλαδή. Αυτό λοιπόν, εμείς αύριο πάντως θα είμαστε εδώ την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες. Να είστε καλά.
1: Χρόνια μας πολλά, παιδιά.
0: Να σας χαίρετε και να τους χαίρεστε όλους. Εσύ αύριο, σπουδαία.
1: Ακριβώς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
2: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
2: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
3: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
5: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
4: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
5: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
4: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ!
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ!
5: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
4: Πίτσα Ελντόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
4: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
4: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
7: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
8: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
9: Φράουλα, παρακαλώ.
7: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
10: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
11: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
10: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
12: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
13: Ωραίο,
12: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
14: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
15: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
16: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Sonus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
16: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
16: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
19: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το τάμπλετ σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λεβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 88 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
15: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610 80100, και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της 5ης 21η μέρα του Μάη. Η Ελένη Μπαρμπάκου εορτάζω και εγώ, χρόνια μου πολλά και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα και όσες γιορτάζετε σήμερα. Μεταξύ μας η μισή Ελλάδα γιορτάζει, οπότε είμαστε πάρα πολλοί και δεχόμαστε ευχές σε όλοι. Όποιον έχετε και γιορτάζει σήμερα να το ευχηθούμε και εμείς από εδώ χρόνια πολλά, να είμαστε πολύχρονοι, να είμαστε χαρούμενοι, υγεία μόνο παιδιά, τίποτα άλλο δεν θέλουμε, όλα τα άλλα τα φτιάχνουμε από μόνοι μας. Σας ευχαριστώ και για τις ευχές. Πάμε στο πρώτο αγαπημένο μας τραγούδι και έρχομαι αμέσως μετά, γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή αναφερόμενη στις διακοπές τις καλοκαιρινές και γιατί κάποιοι αποφασίζουν να φύγουν για διακοπές το Μάιο, δηλαδή αυτό το μήνα και όχι τον Αύγουστο. Έχουν αλλάξει τα χρόνια, έχουν αλλάξει συνήθειες, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Έλα.

Μερικοί σοβαροί λόγοι για να φεύγει το Μάιο για διακοπές και όχι τον Αύγουστο. Αυτός είναι ο σωστός μήνας των διακοπών, παιδιά, να ξέρετε. Ο σωστός μήνας γενικά για την Ελλάδα. Η επιστήμη λέει ότι ο κόσμος θέλει να φεύγει για διακοπές όταν όπου και να πάει μπορεί να εξυπηρετηθεί και να περάσει όμορφα. Αν φύγουμε όλοι μαζί τον Αύγουστο, κανένας δεν περνάει καλά. Τώρα θα μου πείτε ποιοι κάνουν και διακοπές. Όχι πολύ, όπως παλιότερα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν θέλεις διακοπές χωρίς ουρές όμως, χωρίς αναμονές, απλά ησυχία και κανονικότητα, ο Μάιος είναι ο μήνας σου.

Σήμερα λοιπόν θα δούμε λόγους για τους οποίους αγαπάμε τις διακοπές το Μάη. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο τις συνήθειές μας οι Έλληνες. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Να μην φεύγουμε όλοι μαζί με το μπουλούκι. Ο Μάιος είναι ο μήνας μας. Ο Μάιος είναι ο μήνας που οι χωριάτικοι και ο λογαριασμός έρχονται στην ώρα τους. Βρίσκεις πάρκιν έξω από το δωμάτιό σου. Οι τιμές είναι λογικές. Η μέρα είναι σαφώς μεγαλύτερη από το Σεπτέμβρη. Το αράκι σου δροσίζει το κορμί. Ζεστός είναι ο ήλιος. Δεν μοιάζει με αερόθερμο ξεχασμένο στην πρίζα, έτοιμο να εκραγεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας μήνας που κάνεις και τα πρώτα σου μπάνια, που σφίγγει και το κορμί παραπάνω. Το μόνο πρόβλημα, βέβαια, που νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η θερμοκρασία του νερού, που δεν ξεπερνάει τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου, και αυτό είναι ένα ζήτημα.

ζήσα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
2: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
1: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
2: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
1: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
2: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
1: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
2: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
3: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη
5: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
6: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
11: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνηση.

Just Music, εδώ είναι συντονισμένος, είμαι ο Mr. Spy και παρέα προχωράμε σε αυτό το μουσικό δύο ταξίδι. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με το box office σε ό,τι αφορά το Devil Wear Prada, καθώς έσπασε όλα τα ρεκόρ για το πρώτο Σαββατοκύριακο και εκτόξευσε τη θέση φυσικά τη Meryl Streep. Δεν ξέρω αν το είδατε στο σινεμά, όντως νομίζω ότι αξίζει, όπως επίσης φυσικά αξίζει και το Michael, το οποίο εκθρόνησε για το box office στο σύνολο, όχι μόνο για το πρώτο weekend, στο σύνολο και τον Elvis και τον Bohemian Rhapsody.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Just Music, εδώ είσαι και είμαστε παρέα. Λοιπόν, το Texas Hold'em της Beyoncé συνεχίζει να ακούγεται δυνατά, γιατί έφερε ξανά την country αισθητική στο mainstream pop κοινό. Αυτή τη βδομάδα μάλιστα έγινε trend το νέο Cowboy Style Challenge στο TikTok, βασισμένο στο συγκεκριμένο track.

0: Just Music.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
2: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
4: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
5: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
4: Ξέρεις τι μου είπανε?
5: Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά.
5: Και πότε προλαβαίνουν?
4: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
5: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
6: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
7: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
7: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
8: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
9: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
10: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
11: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-872-72.
12: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
13: Φράουλα, παρακαλώ.
12: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
9: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
4: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
9: Φράουλα, 22610-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
0: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
14: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
15: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
7: Πλυντήριο αυτοκινήτων
6: Αφιβόκλη
7: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
6: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
7: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
6: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
8: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
9: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
10: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
11: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
12: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
13: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
14: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε.
15: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
18: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 21 68 68.
19: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-0-20-005.
16: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
20: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
16: μαθησιακές δυσκολίες
20: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
16: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
20: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
20: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
2: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
21: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
22: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
21: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
22: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
21: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
22: brow lamination και lash lift,
21: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
22: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
21: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
22: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-89-377.
21: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

0: Just Music.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε μπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Άκου τώρα να σε πάω και διεθνή νέα. Δεύτερη ώρα ξεκινάει για το Just Music. Το Pedro, τον Τζάξομι και Αγκατίνο Ρομέρο έγινε τεράστιο trend λόγω του viral raccoon dance meme και μέσα σε λίγες μέρες το όντιο χρησιμοποιήθηκε σε εκατοντάδες χιλιάδες βίντεο και ξαναμπήκε στα global charts. Άμα το έχεις...

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Forbidden on the Dance Floor της Sophie Ellis Bexton συνεχίζει και κρατά streams λόγω της τελικής σκηνής του Saltburn, που εξακολουθεί να γίνεται viral στα social media μήνες μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Είναι ότι φαντάζομαι και ότι μπήκε και το καταζητείτε από την Νατάσα Θεοδωρίδου στο Friends and Family στο Apple TV. Να τα λέμε και αυτά τα ωραία που συμβαίνουν για τα ελληνικά τραγούδια κυρίως.

0: Just Music.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
0: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
1: Πλυντήριο αυτοκινήτων
0: Αφιβόκλη
1: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
0: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
1: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
0: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά. Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
2: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
0: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
2: Εδώ. Αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου. Ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα. Βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
0: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
2: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
0: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
2: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
3: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
7: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
10: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
11: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
11: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
11: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
15: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού.
13: μεταβολισμού. Και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
15: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
17: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
16: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 22610-26574.
18: Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
18: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
18: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
20: Sonus Events.
19: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
18: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
19: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
18: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
19: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
19: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Just Music εδώ είσαι και συνεχίζουν να ανοίγουν έτσι μαγαζιά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή υπάρχει η Κατερίνα Λιόλιου στο Ρωμαίο, υπάρχει ο Πέτρος Σοκοβίδης Μητρία Ελληνίδου στο Φαντασία, υπάρχει ολοκαίνωριο σχήμα στο Vogue Club Athens, Λένα Ζευγαρά, Γιώργος Λιβάνης, Λευτέρης Κρίκης. Συνεχίζει, νομίζω τελειώνει, τελείωσε τώρα ο Γιώργος Σαμπάνης, τελείωσαν. Μόνο συνεχίζει ο Νίκος Απρίς με την Τζόζεφιν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Δέσποινα Βανδύ μέχρι τα τέλη του Μάη.

να πω για τη Θεσσαλονίκη να μην μείνει παραπονεμένη. Τελειώνει τώρα το σχήμα του W με τον Ελευθέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου, ενώ άλλη μία εβδομάδα νομίζω έχει η Πέγκη Ζήνα με τον Παύλο Γκόρντι στο Μοναλίζα. Σάκη Ζουρβά και Νατάσια Θεοδωρίδου συνεχίζουν κανονικά, όπως επίσης και ο Θοδωρή Φέρη. Και αναμένεται να ανέβει πάνω ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο. Jazz Music, αυτό ήταν το 2ωρο μουσικό μας ταξίδι. Αυτά είχα να πω, γι' αυτό να κλείσουμε τη βδομάδα κάπως έτσι. Είμαι ο Mr. Spa, 2 ολόκληρες ώρες σου κράτησα παρέα. Ραντεβού σε επόμενο.

0: Just Music.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
3: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
3: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
2: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
3: brow lamination και lash lift,
2: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
3: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
2: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
3: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
2: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
4: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
5: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
4: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
5: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
4: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ.
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ!
5: Πίτσα!
4: Μπέργκερ!
5: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
4: Πίτσα Ελδόνα.
5: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
4: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
5: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
4: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
6: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261-087-855. Καλή Ανάσταση.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
8: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-020-005.
11: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
12: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
13: Φράουλα, παρακαλώ.
11: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
14: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
12: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
14: Φράουλα, 22-61-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
7: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.

0: λίγο, μετά σταμάτησε το μαρούσι.
1: Μόνο που δεν περνάνε φωτιά οι κάδοι όποτε περνά. Μπράβο. Γρουσού λαμά.
0: Εγώ είμαι γουρλού, να ξέρει.
1: Το βλέπω, το βλέπω.
0: Τι με είπε, κακορίζικη, μου το ξέρει.
1: Γρουσού λαμά επίση. Αυτό την πείραξε, παιδιά. Το κακορίζικη.
0: Ντροπή.
1: Μα τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Α, η Ντέμπι έσκασε. Λέει καλημέρα, λέει η Αλάνια. Σα ακούω κάθε πρωί στη δουλειά από συνεφιασμένη Νέα Υόρκη. Τα φιλιά μα στη Νέα Υόρκη.
1: Κουράγιο, κουράγιο. Ξέρω ότι είναι το κοσμική πόλη, αλλά και εσύ άντεξε λίγο, γι' αυτό είμαστε εδώ. Για όλα τα ξενιτεμένα αδέρφια μας. Αυτό που είναι πιο λαϊκίστικο από ό,τι ήθελα.
0: Πολύ. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την πιο σεξι ώρα, διότι θα παίξουμε.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
5: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
6: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
5: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
4: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
5: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
7: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
5: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
8: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
11: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
12: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
13: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
14: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φι και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο ρε φίλε.
15: Με τους Λέβητες Αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες Αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
16: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
17: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
18: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
17: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
18: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
17: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
18: Θέλεις 7 θέσιο ή 9 θέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
17: Κι αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε τη νύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
19: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
20: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
21: Ωραίο, ε.
20: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
21: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr.

0: Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-2168-68.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
2: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
2: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
3: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
4: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
5: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
4: μαθησιακές δυσκολίες
5: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
4: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
5: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
4: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
6: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
7: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
8: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
9: Πλυντήριο αυτοκινήτων
8: Αφιβόκλη.
9: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
8: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
9: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
8: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.

Γεια σας ρε παιδιά, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, μας ακολουθείτε στα social media μας, σήμερα έχουμε Throwback Thursday, η διάθεση είναι ανεβασμένη, το πρώτο όμως Throwback τραγούδι το έχω επιλέξει εγώ, μιας και σήμερα έχω να κάνω μια πολύ ωραία συνέντευξη με την Ανδρομάχη για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Το Να Σου Ψέμα ήταν από τα τραγούδια της που είχαμε ξεχωρίσει και την είχαν κάνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Θα πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, γιατί όλοι θέλουμε να θυμόμαστε από πού ξεκινάμε και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και έχουμε πολλές εκπλήξεις και σήμερα.

που έχετε μπει δυναμικά, παιδιά, σήμερα έτσι στην εκπομπή και μας θέλετε τα μηνύματά σας. Το γουστάρω αυτό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Συνεχίζουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα να ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Και πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα που της έχω μία δυναμία, το ξέρετε. Με το δε σου χρωστάω αγάπη. Σε κανένα δεν χρωστάμε τίποτα, παιδιά. Κρατήστε αυτό και φυσικά μείνετε στην παρέα μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Έχουμε πολλά νέα, έχουμε Festival Κανών, όμως έχουμε και Throwback Thursday σήμερα. Μια ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε μερικά τραγούδια που μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Το αίμα από Άννα Βύση και Δάφνη Λόρεντς ήταν από τα τραγούδια που πραγματικά είχαν κάνει την Άννα Βύση πριν από 4 χρόνια όταν είχε κυκλοφορήσει να κάνει μια επανάσταση, μια από τις πολλές που έχει κάνει. Να πάει κόντρα σε αυτό που είχε συνηθίσει ο κόσμος και να τη δούμε σε ένα τραγούδι έτσι λίγο πιο διαφορετικό, με μέσα και ραπ στοιχείο που ράπαρε η Δάφνη και δίνοντας και ευκαιρία σε ένα νέο κορίτσι. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε έτσι γιατί μας αρέσει και τα γουστάρουμε αυτά και επιστρέφουμε.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30. Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
1: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
3: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610-26574.
4: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
5: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 22610-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
8: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
8: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
9: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
10: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
9: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
1: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 872 72.
11: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
12: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, boom! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

B-Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και η μουσική και φυσικά και τα throwback τραγούδια που σας έχω επιλέξει για σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Μιας και ακούσαμε Ανδρομάχη πριν από αρκετή ώρα, πρέπει παιδιά να τιμήσουμε όλο το σπίτι θεωρώ σήμερα και αυτό το λόγο θα ακούσουμε Γιώργο Λιβάνη, Θέλω κι άλλο. Είναι το Θέλω κι άλλα κι άλλα κι άλλα φιλιά, όπως καταλαβαίνετε, ένα τραγούδι όπου είναι επιτυχία του Γιώργου Λιβάνη. Πριν μερικά χρόνια κυκλοφόρησε κι αυτό. Σήμερα έχω κάνει και λίγο επιλογές λίγο πιο κοντινές στο τώρα, όμως έρχονται και επιτυχίες του παρελθόντος που πραγματικά δεν θα θυμάστε καν ότι υπάρχουν και είμαστε εδώ πέρα για να σας το θυμίσουμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα να κλείσει την παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Μελίνα Σλανίδου, κυρίες και κύριοι. Μου είχε λείψει, παιδιά, Μελίνα Σλανίδου. Μου είχε λείψει Μελίνα Σλανίδου. Θα έχει και νέο τραγούδι, βέβαια, από ό,τι μαθαίνω, τώρα κοντά από την Edge δισκογραφική εταιρεία. Το να είσαι εκεί όμως είναι ένα τραγούδι που, εντάξει, παιδιά, τα σπάει. Το αγαπάμε, το γουστάρουμε. Θα έρθει λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά να μας επιτυχεί στο σήμερα εδώ πέρα, στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
4: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
6: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
5: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
7: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
8: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
8: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
2: δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση
8: και τεχνολογία LPG για σύσφυξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
2: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.

0: αποτελεσματικά.
1: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία. Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
2: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Soap. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελδόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές, γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
8: Πάρτι.
9: Εκδήλωση.
8: Θεατρική παράσταση.
9: Live μουσική βραδιά.
8: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
9: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
10: Sonus Events.
9: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
8: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
9: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
8: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
9: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
9: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
11: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
12: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
11: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
12: Εδώ. Αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου. Ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα. Βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
11: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
12: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
11: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
12: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
13: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και πάλι φίλοι μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με throwback επιτυχίες και φυσικά με πολλά πολλά νεάκια και νέες επιτυχίες του σήμερα εννοείται. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά με Ρόκο, Στέλιο Ρόκο, αγαπημένος ο Χωεσένα του 2018, παιδιά. Πιο νέα version από την παλιά. Για να μπούμε έτσι δυναμικά στο κλίμα και επιστρέφουμε.

Αν έχετε παράπονα και γενικότερα είστε λίγο γκρινιάρδες αυτές τις μέρες, είστε στο κατάλληλο μέρος, γιατί μια Αθηνά Κλίμη στο Be Viral Radio Show και το τραγούδι που είχα επιλέξει για throwback σε ελάχιστα λεπτά τα περιγράφει όλα αυτά. Αγγελική Ηλιάδη λοιπόν, που ήταν και στο προσκήνιο τη φετινή σεζόν με το τα παράπονά μου, εκείνη τα παράπονά της τα έχει κάνει και νομίζω ότι όλοι της έχουμε βγάλει το καπέλο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά σας για το ποιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε αμέσως μετά.

έχουμε επιστρέψει. Έχουμε επιστρέψει μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και πάμε, παιδιά, λίγο να ακούσουμε ένα ντουέτο το οποίο νομίζω το ότι δεν το θυμόμαστε τόσο πολύ ότι έχει συμβεί. Και όμως έχει συμβεί, κυρίες και κύριοι. Η Βιεδά μου και ο Γιώργος Μαζονάκης. Φωτιά. Ανατρεπτικό. Με Μιχάλη Κουινέλη να έχει επιμεληθεί όλο το τραγούδι. Με πολύ ωραία εμφάνιση. Νομίζω ότι η Βιεδά μου μόλις είχε γεννήσει και πραγματικά έχει κάνει τον glow up του αιώνα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Και αν είστε στο mood του glow up, στείλτε μου το μήνυμά σας.

0: viral.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
3: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
2: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
3: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
2: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
3: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
2: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
4: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261-087-855. Καλή Ανάσταση.
5: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
6: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
8: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
7: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
9: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
5: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
10: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-020-005.
5: Ωχ, μου την έσπασε! Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς! Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μην σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
11: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
12: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
5: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
13: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
5: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
13: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
5: Ναι, ο καλός μου.
0: Σένιο Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
14: Σένιο Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
16: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
15: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 22610 26574.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε.
17: Χάλασε το δικό μου.
18: Και...
17: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
18: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
19: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
20: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
21: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
22: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
23: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
22: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
21: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
22: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
21: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
20: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
22: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
24: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
25: Με τους Λέβητες Αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες Αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.

να σκεφτούμε ένα ντουέτο το οποίο το έχουμε αγαπήσει στο παρελθόν, είναι ένα. Από ένα ζευγάρι που αγαπάμε πολύ. Και τη Χαρμπή και Διονύση Χινάς. Ατόφιο Χρυσάφι. Αν λοιπόν θέλετε να το αφιερώσετε κάπου σε κάποιον άνθρωπο που είναι για εσάς το Ατόφιο Χρυσάφι σας, τώρα είναι η ευκαιρία. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και αυτή η επιτυχία έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

Για το τέλος, παιδιά, πάντα φιλάω τα καλύτερα σαν throwback. Είναι έθιμο για εμένα. Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει σημαδέψει, τι να σας πω, την εφηβική μου ζωή. Στάσου λίγο του Νίκου Μερτζάνου από Θοδωρή Φέρη. Ένα τραγούδι το οποίο, αν το ακούσεις και είσαι σε ερωτική απογοήτευση, τότε δεν βγαίνει ζωντανός από το δωμάτιο, πραγματικά. Μπορείς να κλαις και να χτυπιέσαι μέχρι αύριο. Ελπίζω να μην χτυπιέσαι το αυτοκίνητο, αλλά να συγκινηθείτε. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

εκεί μου ο Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα του Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Και πάμε να δούμε το επόμενο, το οποίο είναι πολύ κρύο. Παιδιά, αγόρασα μια έξυπνη τηλεόραση και να σας πω κάτι. Με αγνοεί πολύ περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη. Οκ, το έχουμε.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: κι εγώ αντέχω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Τα social media έχουν μπει, αλήθεια είναι, για τα καλά στις ζωές μας. Και εγώ σας περιμένω με μεγάλη μου χαρά και αγάπη να ακολουθήσετε τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε όλες τις πλατφόρμες, έτσι ώστε να επικοινωνούμε και με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά είναι και ένας τρόπος για να μοιραζόμαστε πληροφορίες, όπως επίσης να μας ζητάτε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
4: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
3: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
4: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
3: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
4: brow lamination και lash lift,
3: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
4: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
3: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
4: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
3: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
5: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
6: Πλυντήριο αυτοκινήτων
5: Αφιβόκλη
6: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
5: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
6: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
5: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112, Λιβαδιά.
7: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
8: Με τους Λέβητες Αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες Αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
9: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-020-005.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
10: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
11: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
13: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
14: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
13: μαθησιακές δυσκολίες
14: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
13: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
14: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
13: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
14: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
15: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
16: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
17: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
16: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
17: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
16: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
17: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
16: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
17: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
18: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, προτάσεις ταινιών, τελευταία ενότητα για τη σημερινή εκπομπή και προτάσεις από τις κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες πάνε πάρα πάρα πολύ καλά, τόσο σε κριτικές όσο και σε πωλήσεις εισιτήριων. Τρίχες Κατσαρές, μια ελληνική κωμωδία που βασίζεται στις αστείες καταστάσεις της καθημερινότητας, στις σχέσεις και στις παρεξηγήσεις. Νομίζω ότι το Τρίχες Κατσαρές φαίνεται να κερδίζει το κοινό με τον αυθόρμητο χαρακτήρα του, τις γρήγορες ατάκες, αλλά και το ελληνικό χιούμορ που λειτουργεί άμεσα μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια ΩΕ. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104.

0: τηλέφωνο 2261-080-100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
1: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
2: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
1: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
2: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
1: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Πίτσα!
1: Μπέργκερ.
2: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
1: Πίτσα Ελδόνα.
2: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
1: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
2: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
1: Πίτσα Ελδόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
3: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
4: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
5: Φράουλα, παρακαλώ.
3: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
6: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
7: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
6: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
9: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
8: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
9: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
8: Ναι, ο καλός μου.
10: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
11: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
12: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
13: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
11: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
15: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
16: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
15: Ω, σώθηκες.
16: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
15: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
17: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
18: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
17: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
19: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρ του 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
20: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26 6384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
7: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
8: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
9: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
8: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
9: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
8: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
9: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
8: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
10: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
12: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
13: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
8: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
14: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261 0 20 005.
15: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261 0 87 855. Καλή Ανάσταση.
16: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
17: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αδλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
19: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
18: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 22610-26574.
20: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
21: Ωραίο, ε.
20: Χάλασε το δικό μου.
21: Και...
20: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
21: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
22: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
23: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
24: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φωτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
25: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
26: Πλυντήριο αυτοκινήτων
25: Αφιβόκλη.
26: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
25: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
26: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
25: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

0: κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptpanigiri.fix/beer.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Παταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Λοιπόν, πάμε στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ρυθμός,
15: Πέμπτης 21 Μαΐου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ναι, γιορτάζω σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω και τα μηνύματά σας. Πόσο γιορτάζουμε, αντελέσουμε και μεταξύ μας ευχές. Έτσι, έτσι πρέπει. Βέβαια, εγώ θέλω να μιλήσω και για κάτι άλλο. Λοιπόν, είμαστε σε μία περίοδο των Πανελληνίων. Εντάξει, είναι μόνο μία περίοδος της ζωής μας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να θεωρήσουμε ότι όλα τελειώνουν ή ότι όλα ξεκινάνε από εκεί. Η ζωή έχει πάρα πολλούς δρόμους, έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Εγώ σας τα έχω ξαναπεί. Κάθε χρόνο τα λέω εγώ αυτά, όχι μόνο φέτος. Γι' αυτό λοιπόν, εντάξει, το άγχος είναι φυσιολογικό, δείχνει ότι προσπάθεις, αλλά μην αφήσεις αυτό το φόβο, μην αφήσεις το υπερβολικό άγχος να σε κάνει να πιστεύεις ότι όλα κρίνονται τώρα. Και όποιος σου λέει ότι όλα κρίνονται τώρα, να μην τον ακούς, όχι, εσύ να λες ότι αυτά είναι τα όνειρά μου, εγώ θα τα πετύχω, είτε μέσω των Πανελληνίων, είτε όχι. Αν λοιπόν νιώθεις ότι θέλεις να μιλήσεις, κάλεσε στο 10306. Είναι Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Πραγματικά, εγώ εύχομαι καλή επιτυχία και μην ανησυχείτε, τα όνειρά μας θα τα πετύχουμε όπως και να έχει. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια τώρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: 49. Μόνο επιτυχίες.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κοιτάξω

0: Αγγιζίνα μαζί σου και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί στα ραδιόφωνά σας. Και γιατί το λέω μαγικό, γιατί γίναμε όλοι μια τεράστια παρέα. Και για τις ευχές σας, χρόνια πολλά ξανά στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη που βρίσκεται εκεί έξω, στη συνονόματη Ελένη. Και θέλω να σας πω λίγο τα σως. Τώρα ακολουθεί Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του. Είναι πανέτοιμος να μας ξεσηκώσει και να μας βάλει στο σωστό το παρασκευιάτικο το mood. Επίσης, αύριο το πρωί, το Πάμε Πρωινό έχει και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα. 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Και αύριο το ραντάρ σε ψάχνει για να σου δώσει 450 ευρώ. Μόνο αυτό έχω να πω. Έκανα και τράβλησα και λίγο και στο 450 ευρώ. Γιατί μιλάμε τώρα για χρήματα μετρητά, τα οποία είναι έτσι, αν σε ψάχνει, θα στα δώσει για να ξεκινήσει ωραία την Παρασκευή σου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Παταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Η ώρα στον ελληνικό είναι 11. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
6: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
7: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
6: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
7: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
6: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
7: Πίτσα!
6: Μπέργκερ.
7: Πίτσα!
6: Μπέργκερ.
7: Πίτσα!
6: Μπέργκερ.
7: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
6: Πίτσα Ελντόνα.
7: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλή σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
6: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
7: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
6: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-646.
8: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
9: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ήπια σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
8: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
9: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
8: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
9: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
8: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
10: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
11: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
10: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
11: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
10: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
11: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
9: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
11: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης το Ιώτα με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Το Ιώτα Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
12: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
13: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
12: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
13: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
12: Ναι, ο καλός μου.
14: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
15: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
16: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Sonus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
16: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
16: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: κυκλοφορία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Για ποιο λόγο να το πάθεις αυτό το πράγμα που έπαθε ο Βασίλης Καλίδης? Πήγε και ταξίδεψε σε ενεργό ηφαίστειο στα νησιά Βανουάτου. Φτάνουν, λέει, πάνω στον κρατήρα και συνειδητοποιεί ότι τους έχουν πάει στο Γιασούν οι τελευταίοι κανίβαλοι στη γη. Η φυλή που μένει στο νησί αυτό. Μας είδανε, λέει, που ασπρίζαμε και μας καθησύχασαν. Λέει, μην ανησυχείτε, δεν τρώμε πια ανθρώπους, λέει. Οι τελευταίοι που φάγανε ανθρώπους ήταν οι παππούδες μας, λέει, πριν 60 χρόνια.
2: Δεν είναι πολύ παλιά. Να φοβάσαι να φύγεις, μη σου λείψει κανένα δάχτυλο.
1: Να σε πάει ο άλλος τώρα πάνω στον κρατήρα και να σου πει, ξέρεις, εμένα ο καλύτερός μου μεζές είναι το μάγουλο.
3: Και τα αμελέτητα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Τετάρτη, Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδη.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
3: Λοιπόν, το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
3: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
1: Special guest, ο Νίκος Απέργης. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμαι.
0: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.